Απόψε που θα φύγω εσύ θα φταίς, για το τι έκανες δεν σκεφτήκες, και γκρέμισες μέσα σε μια στιγμή όσα χτίσαμε.

Αλλά αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

σαν φτάσει στην άκρη του γκρεμού. Ελπίζω να είναι για τη θέα. Μη ψάχνεις να αλλάξεις τους καιρούς. Να ελπίζεις πάντα και στα νέα.

αγοράκι, ξέρω να σβήνω την ασβέστη φωτιά. Έλα μαζί μου σε μια ώρα, χρόνια θα ζήσεις. Κι όταν θα φεύγεις θα νοσταλγήσεις πώς να γυρίσεις. Έλα μαζί μου σε μια ώρα, χρόνια θα ζήσεις. Κι όταν θα φεύγεις θα νοσταλγήσεις πώς να

Ποιος θα ζητήσει δικαιοσύνη? Αν έχεις λεφτά θα είσαι αθώος, ό,τι κι αν γίνει. Κι αν έκαναν λάθος, ποιος θα ζητήσει δικαιοσύνη? Αν έχεις λεφτά θα είσαι αθώος,

Δελτίο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι.

0: και με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχαμε.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-59-89-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

Με μια ματιά, με ένα φιλί, μας πήρε η αγάπη. Κι όλα του κόσμου τα κρυφά, πως μοιάζαν φανερά. Τους χάρτες ξεδιπλώσαμε, του Μάη μια Τετάρτη. Γιατί ναι, δεν ανοίξαμε φτερά. Σαν χρυσοθύρες που ποτέ δεν βρήκανε μια φλέβα, τους χάρτες μας διπλώσαμε μια Κυριακή πρωί. Τα λόγια σου λιοτρόπια στις λαγκαδιές του Βέγα μιλούσαν για μια λιωτική, αλλιωτική ζωή.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ειδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 518.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή. Κόλλησα.

0: Αιτιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητοί αγροατές, καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια, καλημέρα από την Ιστιαία. Είναι Τρίτη σήμερα 26 Μαΐου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Οτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν, μπορεί και να σας αφορούν. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή, βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας. Είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioisthia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας Χατζής. Ο Κώστας Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής, έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας πριν περάσουμε στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Χορηγός μας είναι η εταιρεία Πολύτρο ΜΕ.

0: πληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδια έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λοντρών της Εντυψού είναι το 698 34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Ξεκινώντας, να πούμε πως άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του κόμματος του κ. Τσίπρα. Σήμερα στις 8 το βράδυ στο Δυσίο θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του. Το ερώτημα είναι αν ο κ. Τσίπρας θέλει να καταλάβει τον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, αν αυτός δηλαδή είναι ο στόχος του. Και βεβαίως νομίζω ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα θα κριθεί από το τι προτείνει για την λύση βασικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν την ελληνική κοινωνία, όπως για παράδειγμα η ακρίβεια, η ανεργία, η υπογεννητικότητα, το στεγαστικό, ποιες είναι οι προτάσεις του. Επίσης θα κριθεί και από τα πρόσωπα που θα τον πλαισιώνουν. Τώρα, να πούμε πως υπάρξει μια αναταραχή στα κόμματα της αριστεράς και στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αλλά και στη Νέα Αριστερά με τον ερχομό του κόμματος του κ. Τσίπρα. Με την απόφαση του δηλαδή να ξαναπαίξει ρόλο στην κεντρική πολιτική σκηνή του τόπου. Ήδη υπάρχουν βουλευτές και από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και από την Νέα Αριστερά που έχουν δηλώσει ότι σκέφτονται να προσχωρήσουν στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Ένας από αυτούς είναι και ο συντοπίτης μας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Σημεώνο Κεδίκογλου, ο οποίος στις 13 Μαΐου μίλησε για την επιστροφή του κ. Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή στην Ναυτεμπορική TV. Αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τι μας είπε. Τι είπα δηλαδή.
1: Ας μην γελιόμαστε, τα πρόσωπα στην πολιτική παίζουν κορυφαίο ρόλο. Όποιος το πει αυτό ότι δεν έχει σημασία το πρόσωπο, ειδικά στη χώρα μας, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όταν φτάνει η ώρα, ο ψηφοφόρος θα ψηφίσει και πρόσωπο. Αυτό είναι ένα γεγονός. Άρα λοιπόν, για να ολοκληρώσω το προηγούμενο, ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται γιατί υπάρχει ένα πραγματικό κενό στην αντιπολίτευση. Αν δηλαδή το Πασόκ ήταν σήμερα στο 25%, είχε καταφέρει, είχε βρει βηματισμό, δεν θα μιλούσε κανένας για επαναφορά και επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, πήγαινε στο 25-30%, δεν θα υπήρχε χώρος. Αυτός ο χώρος δίνεται σαν κοινωνική ανάγκη, γιατί υπάρχει ένας κόσμος που λέει ότι αφού δεν μπορείτε, μήπως τελικά είσαι εσύ που πρέπει να μας οδηγήσεις πάλι. Δεν έχει να κάνει με μεσιανισμό αυτό. Είναι τα γεγονότα τα οποία λένε. Είναι όπως και στη φύση, ας πούμε, όταν έρχεται ένας ποταμός, ένας χύμαρος, να μην το πω έτσι τόσο για θεωρηθεί υπερβολή. Υπάρχουν τα διάφορα ριάκια τα οποία εισραίουν και τελικά όλοι μαζί σε κοινή κήτη να πάνε να δώσουμε τον αγώνα. Άλλοι μένουν μόνοι τους και ενδεχομένως ξεραίνονται ή δεν έχουν μέλλον. Άλλοι μπαίνουν στο μεγάλο ποτάμι, άλλοι ακολουθούν, άλλοι όλοι. Έτσι είναι η ζωή.
0: Υπάρχει χώρος, λέει ο Σημεώνο Κεδίκογλου, στην κέντρο αριστερά, τον οποίο έρχεται να καλύψει ο κύριος Τσίπρας. Είπε και κάτι άλλο, πως αν όλο το προηγούμενο διάστημα αυτόν τον χώρο μπορούσε να τον καλύψει το ΠΑΣΟΚ, αν δηλαδή οι δημοσκοπήσεις έδειχναν το ΠΑΣΟΚ να παίρνει ένα ποσοστό της τάξης του 20-25%, τότε δεν υπήρχε λόγος για την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Βεβαίως, να επαναλάβουμε πως ένα ερώτημα είναι αν ο κύριος Τσίπρας θέλει να καταλάβει τον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και επίσης υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας, να δώσει λύσεις σε επαρκτά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας, όπως η ακρίβεια, που είναι βασικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, η ανεργία, η υπογεννητικότητα, στεγαστικό και πάει λέγοντας. Και βεβαίως να πω για μια ακόμη φορά πως θα έχει σημασία και τα πρόσωπα που θα τον πλαισιώσουν. Από τον κύριο Τσίπρα να πάμε στον Αντώνη τον Σαμαρά. Υπάρχουν πολλοί κυρίως εκτός της κυβέρνησης, που θεωρούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, τα ποσοστά και τις προβλέψεις να μην είναι αισιόδοξα, θα κάνει τελικά πίσω και δεν θα

προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Υπάρχουν όμως και αυτοί που θεωρούν ότι αυτό που ενδιαφέρει τον κύριο Σαμαρά δεν είναι το ποσοστό που θα πάρει ο ίδιος, αλλά το ποσοστό που θα αφαιρέσει από τον κύριο Μητσοτάκη, ώστε η Νέα Δημοκρατία να μην ξεπεράσει το 25% και να χάσει τον πόνους των εδρών. Η αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, είναι ότι αν τελικά ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, τότε θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για την Νέα Δημοκρατία. Διότι ο κύριος Σαμαράς που απευθύνεται κυρίως στο κομμάτι της λαϊκής δεξίας, το οποίο καλύπτει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως έχουμε καιρό μπροστά μας, θα δούμε τι θα γίνει. Η ουσία είναι ότι το πολιτικό σκηνικό με την ίδρυση νέων κομμάτων στην χώρα μας αλλάζει.

Στην κεντρική πλατεία της Στίας, χθες το βράδυ έγινε η παρουσίαση των πληρωμάτων της Hellas Rally Raid και σήμερα ξεκινούν οι αγώνες. Περισσότερα για αυτούς τους αγώνες και γενικότερα για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό θα μας πει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας μετά τις 10.30 ο Δήμαρχος Στίας Ιδρυψού, ο κύριος Γκοτζιάς. Τώρα, σε λίγο θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ. Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: σκορπίσαν ξαφνικά στους πεντανέμους με κίνα εκεί τα γκρίζα λυπημένα τους παλτά.
1: 53 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio STS, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολυτρό ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: αερομαχίες, η τουρκική πρόκληση και η σκληρή απάντηση. Ελληνικά F-16 αναχέτησαν τουρκικά πάνω από το Αιγαίο. Πολιτικό παρασκήνιο, Αλέξης Τσίπρας μεταξύ Θησίου και Βαρκελόνης, και πέρασε η γραμμή του Λιμπερόπουλου για τα ηλεκτρονικά ταξί. Συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Η αλλαγή θα ισχύει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από 8 σε 4. Στο ελληνικό δημόσιο, άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνεια, τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο εν έτη 2026. Και επίσης διαβάζουμε εδώ: Όταν ο Πάπας προειδοποιεί, μια εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τον συνειδητή της Αντροπικλέδο. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Καθημερινή. Ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες και λαθρεμπόριο. Στα ραντάρ της Ανώτατης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις, εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16, Άριος Πάγος πρόταση για ανέρεση της αποφυλάκησης Ιωτόπουλου, και το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην Κεντρική Ευρώπη. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Εφημερίδα των Συντακτών. Για να δούμε εδώ τι λέει. Τρεις δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνεται. Τρία σημάδια νέας κρίσης. Πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών. Αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα. Και πληθωρισμός διετίας προβλέπουν αναλυτές. Πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές. Έρχεται αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μέσα Ανατολή, χαμηλές προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γιατί θέλουν να τον γυρίσουν στη φυλακή. Και ομολογία, αλλαγή εκλογικού νόμου για να μην βγουν δούκες. Στοιχομηθεία Λαβράκη στην συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Και για να δούμε εδώ στη πάνω τι λέει. Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησίο. Ιδρυτική διακήρυξη, επίθεση κατά κυβέρνησης και κατά Πασόκ. Όνομα κόμματος και μουσική κραουνάκι. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Δημοκρατία. Ξέφρενο αμπέλι, λέει η Δημοκρατία. Χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα, δήθεν ως μέλη συμμοριών. Νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας. Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Οργή για την πολύπαθη ομάδα φρούρησης του Ανιψιού, ακόμη και σε ιδιωτικές του στιγμές. Ποιος τους πληρώνει όλους αυτούς. Το επεισόδιο έγινε στο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Ρεάλ, στο μπάσκετ, έτσι. Εκεί έγινε το συγκεκριμένο επεισόδιο. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες. Κληρονομικές συμβάσεις μετά τον θάνατο του διαθέτη. Ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Και μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις, λέει εδώ η εφημερίδα. Επίσης, 24ωρη γραμμή στήριξης για υποψήφιους πανελλαδικών στο τετραψήφιο αριθμό 1550. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Απογευματινή. Κόμμα γύρω-γύρω όλοι και στην μέση ο Μεσσίας Αλέξης.
Ο Τσίπρας ανακοινώνει από το Θησίο έναν υβριδικό σχηματισμό με ομόκεντρους κύκλους και online συνιστώσεις. Την έκανε και το Ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ, λέει εδώ η εφημερίδα, και στις συμφωνίες του Αβραάμ οι χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Τραμπ επιθυμεί το τέλος του πολέμου με το Ιράν, αλλά και την ειρήνη των μουσουλμανικών κρατών με το Ισραήλ. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό, φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3, δημιουργία θέσεων εργασίας. Για δημιουργία θέσεων εργασίας ακούμε το όλο το τελευταίο διάστημα. Για καλές θέσεις εργασίας μας είχε πει στην προεκλογική περίοδο ο κύριος Μητσοτάκης, μόνο που δεν βλέπουμε τέτοιες. Τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας δεν βλέπουμε καλές θέσεις εργασίας για τους νέους ανθρώπους. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι νέος κόσμος σπάνια μένει στην περιφέρεια. Άσκηση ανέρεσης, ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στην φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στάση και συμπεριφορά δεν αντικειλογούν την απόφαση αποφυλάκησής του, λέει εδώ η εφημερίδα. Και 20 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ, μιλάει εδώ η εφημερίδα, για 3 εκατομμύρια ευρώ. Στην Κρήτη όλα αυτά, έτσι. Χειροπέδασε και σε ενεργεία αντιδήμαρχο. Μέσα σε ένα εξάμηνο, 4 αστυνομικές επιχειρήσεις στο νησί. Η Ελλάδα κερδίζει, λέει η εφημερίδα, τη μάχη με την παιδική παχυσαρκία. Και το 80% των υπέρβαρων έχει πλέον ένα φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Κόντρα. Απόψε στις 8 στο Θησίο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ραντεβού με την ιστορία για την μεγάλη επανεκκίνηση. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι απόψε παρόν στο ραντεβού με την ιστορία. Έφτασε η ώρα που της εξαγγελίας της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης που φιλοδοξεί να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό. Συναγερμός στη Θράκη, μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Κρήτη, δραματική προοπτική στην υπόθεση του τρίχρονου κακουποιημένου κοριτσιού. Εύκα, λάθος χρεώσεις σε μπλοκάκια, τι να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Και παγκόσμια ανησυχία εκτός ελέγχου, η επιδημία έμπολα στην Αφρική με εκατοντάδες νεκρούς, λέει η εφημερίδα. Πάμε στην επόμενη. Θα κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα με τον ριζοσπάστη. Ομοσπονδία στα Εργατικά Κέντρα Σωματεία, Πανελλαδικό Πανελλαϊκό Συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Εμπεριαλιστικός Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, απειλές για βομβαρδισμούς και κλήσεις για νέες συμφωνίες του Αβραάμ από τις ΗΠΑ. Στην Σαουδική Αραβία συνεχίζονται ζωντανή οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, όλα τα σενάρια ανοιχτά. Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση σε κεφαλαίο, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα, λέει η εφημερίδα. Σωματεία Λάρκο και Ρετσινάδων Ανταστρεγατών Εύβοιας διαδήλωσαν μαζικά στην Αθήνα για μέτρα πραγματικής στήριξης. Τουρκία φουσκώνει η ενδιαστική αντιπαράθεση. Και η υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία κλιμάκωσε με σφοδρή επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο. Αυτά αγαπητοί ακροατές με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα αμέσως μετά και θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα στο Ράδιο Εστιαία είναι 10 και 5.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
0: Husqvarna,
3: Bosch,
0: DeWalt,
3: Carhartt,
0: Makita,
3: Gardena,
0: Stanley,
3: McCulloch,
0: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
0: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

11 λεπτά μετά τις 10, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 2226055510 και 55011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radiovistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydro Micron Ε, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός της εκπομπής μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρώνα της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432.

Και πάμε σε μια ανακοίνωση του Δήμου Ιστίας Εδιψού για την πυροπροστασία. Ο Δήμος λοιπόν Ιστίας Εδιψού ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη 5 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών πυροπροστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών και 15 ημερών. Οι υποψήφοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο 3584 του 2007. Και μιας και έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο, θέλω για μια ακόμη φορά από το βήμα αυτής της εκπομπής να θέσω ορισμένα ερωτήματα προς την Δημοτική Αρχή. Έχουν καθαριστεί οι παράνομες χωματερές? Έχουν διανοιχθεί οι αντιπυρικές ζώνες? Γύρω από τα χωριά του Ορεινού Όγκου έχουν γίνει ζώνες πυροπροστασίας? Έχουν καθαριστεί επίσης οι δασικοί και οι αγροτικοί δρόμοι στα όρια του Δήμου? Και τέλος, έχουν συντηρηθεί οι υδατοδεξαμενές?

Συνεδρίασε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Στη συνεδρία συμμετείχε και ο Δήμαρχος της Καρύστου, ο κύριος Λευτέρης Τραβιόλος, με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, του κύριου Θοδωρή Λιβανίου, και κύριο θέμα συζήτηση ήταν το σχέδιο νόμου του Υπουργείου με τίτλο «Κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης». Ο κύριος Ραβιόλος στην τοποθέτησή του είπε πως πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που αναμένεται να σηματοδοτήσει την πορεία της τοπικής αυτοδιοίκησης τα επόμενα χρόνια, αφού περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές και παρεμβάσεις που αφορούν την λειτουργία των Δήμων και των αιρετών οργάνων. Έχουμε πει, αγαπητοί ακροτές, ότι η βασική αλλαγή που προβλέπει το σχέδιο νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι η κατάργηση του δεύτερου γύρου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, η θητεία των δημάρχων, των περιφερειαρχών, των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων θα είναι πενταετίες και οι εκλογές θα γίνονται την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου κάθε 5 χρόνια. Τώρα θα δούμε, γιατί έχει ξεκινήσει ο δημόσιος διάλογος, αν θα υπάρξουν αντιδράσεις, αν θα μπουν κάποια ζητήματα από τους δημάρχους, από τους δημοτικούς συμβούλους, από τους φορείς που λειτουργούν στα όρια των δήμων ή των περιφερειών. Θα δούμε τι θα γίνει με όλα αυτά. Πάντως φαίνεται πως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στις αλλαγές σε ό,τι αφορά τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ. Μετροπολογία που αναμένεται να κατατεθεί το επόμενο διάστημα προς ψήφιση στη Βουλή, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την ένταξη νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ στο συνταξιδοτικό καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών. Η ρύθμιση αυτή αφορά περίπου 120.000 παλιούς και νέους ασφαλισμένους, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι λαμβάνουν ήδη το επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας, δεν έχουν πρόσβαση στο ευνοϊκότερο καθεστώς συνταξιοδότησης των βαρέων.

και ό,τι δεν είναι. Και πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στο συλλαλητήριο που έγινε το περασμένο Σάββατο στην Αθήνα από τους ρετσινάντες, τους δασταργάτες και τους απολυμμένους της ΛΑΡΚ. Την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε εδώ στην εκπομπή, δύο μέρες πριν από το συλλαλητήριο, με τον πρόεδρο του Σωματείου των Ρητινοκαλλιεργητών, ο κ. Τσιβίκας. Μας είπε για τις συσκέψεις που έγιναν και εδώ στην Ιστιτία και στο Μαντούδι, προκειμένου να οργανώσουν τον αγώνα τους. Είπε πως αυτός ο αγώνας δεν αφορά μόνο τους ρετσινάδες, τους δασεργάτες και τους απολυμμένους του ΛΑΡΚΟ, αλλά τις τοπικές κοινωνίες. Η κινητοποίηση είχε επιτυχία. Αμέσως μετά το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου των Ρητινοκαλλιεργητών έβγαλε ένα δελτίο τύπου απευθύνοντας ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ σε όλους και όλες που στάθηκαν δίπλα ακόμη μια φορά στο μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας μαζί με τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Ούτε η βροχή, λέει το δελτίο τύπου, ούτε τα χιλιόμετρα, ούτε η κούραση, ούτε τα εμπόδια στάθηκαν ικανά να σταματήσουν τους ρητινοκαλλιεργητές, τους εργάτες, τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και όσους βρέθηκαν στο πλευρό μας. Η παρουσία μας έστειλε καθαρό μήνυμα: δεν συμπεριφερόμαστε με την κοροϊδία, την ανασφάλεια και την εγκατάλειψη. Μεγάλη και συγκινητική ήταν η αλληλεγγύη των σωματείων της Αθήνας και του Πειραιά, του Εργατοπαλληλικού Κέντρου Εύβοιας, των κατοίκων, των φορέων και των σωματείων από την Βόρεια Εύβοια. Η στήριξη αυτή μας δίνει δύναμη, λένε από το Σωματείο των Ρετσινάδων, να συνεχίσουμε πιο αποφασιστικά. Από την Ομόνια, την πλατεία Κλαθμόνος και την πορεία διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών, ακούστηκε δυνατά η φωνή των ανθρώπων που μετά τις πυρκαγιές του 2021 δεν εγκατέλειψαν τον τόπο τους, δεν άφησαν τα δάση και τα χωριά τους στην τύχη τους, δεν υπάρχουν στη λογική της αναμονής και της υποταγής. Οι ρητινοκαλλιεργητές και οι δεσταργάτες παλεύουμε για να μείνει ζωντανή η Βόρεια Εύβοια. Παλεύουμε για να μην σβήσουν τα χωριά μας, για να μην αδειάσουν πλατείες από τα παιδιά μας, για να υπάρχει δουλειά με δικαιώματα, αξιοπρεπές εισόδημα και πραγματική προστασία των δασών. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια, αναγκαία και άμεσα. Τι διεκδικούν τώρα? Να πούμε για μια ακόμη φορά το διεκδικητικό πλαίσιο των ρετσινάδων, των δασταργατών αλλά και των απολυμμένων της ΛΑΡΚΟ. 1.200 ευρώ καθαρά το μήνα για όλους τους εργαζόμενους του ειδικού προγράμματος. Αναφερόμαστε στο πρόγραμμα που εντάχθηκαν οι ρετσινάδες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021. Τώρα νομίζω ότι τα χρήματα που παίρνουν είναι 800 ευρώ. Είναι λιγότερα τα χρήματα και από τον ανειδίκευτο εργάτη, έτσι, από τον πρώτο μισθό. Έκτακτο επίδομα μέχρι να ολοκληρωθεί η μισθολογική αναπροσαρμογή, επίδομα επικινδυνότητας και αναγνώριση της θεσμικής εργασίας ως βαριά και ανθυγιεινά, ουσιαστική ασφαλιστική αναγνώριση των ενσύμων και πραγματική προοπτική αξιοπρεπούς σύνταξης, μόνιμη και σταθερή δουλειά στο δάσος μέχρι να συνταξιοδοτηθούμε με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ένταξη των ρητινοκαλλιεργητών και δασταργατών σε ενιαίο κρατικό επιστημονικό οργανωμένο σχέδιο δασικής διαχείρισης, πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας. Η κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία οφείλουν να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν μπορεί να ζητούν, λέει το δελτίο τύπου, από εμάς να κάνουμε υπομονή, όταν εδώ και χρόνια κρατάμε ζωντανό έναν τόπο που χτυπήθηκε από τις φωτιές, την ανεργία και την εγκατάλειψη. Το συλλαλητήριο έδειξε ότι κανένας κλάδος δεν είναι μόνος του όταν οργανώνεται και διεκδικεί. Ρητινοκαλλιεργητές, δασταργάτες, εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, σωματεία, φορείς και κάτοικοι βαδίζουμε μαζί, γιατί έχουμε κοινό συμφέρον απέναντι στην πολιτική που μετράει τις ζωές, τη δουλειά και τα δάση μας ως κόστος. Σήμερα είναι ένας πρώτος σταθμός. Ξεκινάμε νέο κύκλο διεκδικήσεων με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και περισσότερη διοργάνωση μέχρι να δοθούν λύσεις στα δίκαια αιτήματά μας. Τις επόμενες ημέρες οργανώνουμε την επόμενη μας κίνηση. Μέχρι την υλοποίηση των βασικών αιτημάτων μας θα γίνουμε τσιμπούροι, δεν κάνουμε πίσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες που ήταν δίπλα μας ακόμη μια φορά. Η αλληλεγγύη σας είναι δύναμη για τον αγώνα μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου των Ρητινοκαλλιεργητών.

Και από τους ρετσινάδες, τους δασαργάτες και τους απολυμμένους της Λάρκο, να πάμε στους αστυνομικούς υπαλλήλους της Σέβειας, οι οποίοι ζητάνε ουσιαστική αξιοποίηση της δικαστικής αστυνομίας και την αποδέσμευση αστυνομικών δυνάμεων από τις δικαστικές αίθουσες, επισημένοντας ότι οι καθυστερήσεις στην πλήρη εφαρμογή του θεσμού συνεχίζουν να επιβαρύνουν σημαντικά την ελληνική αστυνομία με αλότρια καθήκοντα. Σε επιστολή λοιπόν των αστυνομικών υπαλλήλων της Σέβειας προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού μας τονίζει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις στους χώρους απονομής της δικαιοσύνης και όχι αποσπασματικές λύσεις. Να πούμε εδώ πως μετά την κυρία Καραμπατσόλη και ο Σιμεώνο Κεδίκογλου από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε στην Βουλή την αναφορά της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του νομού μας για την ταχύτερη και πλήρη αξιοποίηση της δικαστικής αστυνομίας προς όφελος των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ελληνικής αστυνομίας.

Θα πάμε, αγαπητοί ακροατές, σε λίγο στα απαραίτητα διαφημιστικά συγγνώμη μηνύματα. Μόλις επιστρέψουμε, θα επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Εστίας Ελευσού, θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κοτζιά για να μιλήσουμε για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με αφορμή τους αγώνες που γίνονται αυτές τις μέρες εδώ στον Δήμο μας. Να σας πούμε για μια ακόμη φορά πως στην κεντρική πλατεία της Εστίας χθες το βράδυ έγινε η παρουσίαση των πληρωμάτων της Χελλάς Rally Raid.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.
6: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
7: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
6: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
7: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
6: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
7: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
6: Φιάλες υγραερίου.
7: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
6: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
7: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
6: και 697-5989-363.
7: Καρατσόλιας Γουτ.

34 λεπτά μετά τις 10, πάμε να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydrom ε, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες σχετικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης στο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432.

χωρίς να ξέρω όμως αν τελειώσει ο δρόμος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πόσο ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά

38 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Ιστιαίας, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, μέχρι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Ιστιαίας Ιδρυψού, τον κύριο Κοτσιά. Να πάμε στην συνάντηση που είχε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, με την Υπουργό Πολιτισμού. Με την Υπουργό Πολιτισμού, λοιπόν, την κυρία Λίνα Μαντώνη, συναντήθηκε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη με αντικείμενο την προώθηση σημαντικών έργων πολιτισμού στην Εύβοια αλλά και στην Σκύρο. Διαβάζουμε πως εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 15.000 ευρώ για την εκπόνηση στατικής μελέτης του Βυζαντινού Ναού του Αγίου Βασιλείου των Ωραιών. Επίσης, η κυρία Καραμπατσόλη έβαλε το ζήτημα του παλιού υδροθεραπευτήριου των Αλουρών της Εντυψού, για το οποίο είχε δεσμευτεί η κυρία Μενδώνη, αλλά ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες για την αποκατάστασή του. Και μιας και μιλάμε για το παλιό υδροθεραπευτήριο των Αλουρών της Εντυψού, να πούμε πως στις 6 Φεβρουαρίου του 2026 η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Καζάνη είχε καταθέσει ερώτηση στην κυρία Μενδώνη, στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στις 26 Νοεμβρίου του 2025 η Υπουργός είχε δηλώσει τα εξής: η ανάθεση των επικαιροποιημένων μελετών θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2026 και συγχρόνως θα ξεκινήσει και η διαδικασία των σωστικών μέτρων. Μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου, λοιπόν, δεν είχε επαρθεί κανένα σωστικό μέτρο και υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης τμήματων του μνημείου. Τα ερωτήματα που μπαίνουν μέχρι και σήμερα και είναι αναπάντητα είναι τα εξής. Πρώτον, για ποιους λόγους δεν έχουν πάρθει ακόμη άμεσα μέτρα ετοιμοροποίησης που είχε ανακοινώσει η κυρία Μενδώνη. Και δεύτερον, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ανάθεσης των επικυρωμένων μελετών αποκατάστασης του παλιού υδροθεραπευτηρίου των λουτρών της Εδιψού.

ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών επαναγραφών μέσω δημοτικών αιτήσεων για τους ευρεφωνηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ιστιές Έδιψου για το σχολικό έτος 2026-2027 έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 10 Μαΐου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026. Για τις αιτήσεις μέσω του προγράμματος ΕΣΦΑ θα επανέλθουμε, λέει, με νέα ενημέρωση.

Και πάμε στην προσπάθεια που γίνεται για να συγκεντρωθούν χρήματα για την οικογένεια του 12χρονου από την Λουτρόπολη, ο οποίος μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, μέσα σε λίγα χρόνια, χρειάζεται να κάνει δεύτερη μεταμόσχευση νεφρού. Η μητέρα του, με την οποία έχουμε μιλήσει, μας έχει πει πως η εγχείρηση αυτή δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, θα γίνει στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στην Ιταλία. Τα χρήματα που χρειάζονται είναι πάρα πολλά. Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν για οικονομική στήριξη της οικογένειας προκειμένου ο 12χρονος Κωνσταντίνος να κάνει αυτή την εγχείρηση, αυτή τη μεταμόσχευση που θα του δώσει ζωή. Υπάρχουν κάποιοι κουμπαράδες σε συγκεκριμένα σημεία και του Δήμου μας. Συγκεκριμένα υπάρχει κουμπαράς στο σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, στα Λουτρά της Αιδιψού. Επίσης υπάρχει κουμπαράς στο βιβλιοπωλείο του κυρίου Στέργιου Βενετή, στα Λουτρά της Αιδιψού, στο σούπερ μάρκετ Γαλαξίας εδώ στην Ιστιαία, στο κατάστημα οπτικών του κυρίου Αντώνη Μαυροζούμη, επίσης εδώ στην Ιστιαία, στο σούπερ μάρκετ Βαλακανιώτη στους Ωραιούς, αλλά και στα σούπερ μάρκετ Κρητικός και εδώ στην Ιστιαία και στα Λουτρά της Αιδιψού.

0: Και πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στον αμηχανοκίνητο αθλητισμό. Σας έλεγα πως στην κεντρική πλατεία της Ιστιαίας χθες το βράδυ έγινε η παρουσίαση των πληρωμάτων της Hellas Rally Raid. Σήμερα ξεκίνησαν οι αγώνες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δήμαρχος Ιστιαίας Ειδηψού. Κύριε Κοτσιά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Κύριε Δήμαρχε, είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που γίνονται αυτοί οι αγώνες στο Δήμο μας.
1: Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται αυτό το σπουδαίο αγώνα στον τόπο μας. Είναι ένας αγώνας που είναι μέρος του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτού του είδους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, του Rally Raid. Και η ιστορία λέει ότι αυτός ο αγώνας μάλλον ξεκίνησε από τον τόπο μας περίπου το 2008 από το Πευκή, τότε που ήμουν και εγώ νέος στην αυτοδιοίκηση, δειλά-δειλά, και τελικά καταφέραμε, οι διοργανωτές δηλαδή, να φτάσει τον αγώνα ψηλά και εμείς με τη χαρά μας να το φιλοξενούμε για δεύτερη συνεχή χρονιά.
0: Δεν το διοργανώνει δηλαδή ο Δήμος, απλά τον φιλοξενεί.
1: Ο Δήμος φιλοξενεί και συμμετέχει στη διοργάνωση ως συνδιοργανωτής, καλύπτοντας κάποιες δαπάνες, το οποίο είναι το ελάχιστο απαραίτητο ουσιαστικά για να έχουμε τον αγώνα στον τόπο μας.
0: Τι δαπάνες είναι αυτές, για πόσα χρήματα μιλάμε?
1: Αναφερόμαστε στο ποσό των 16.000 ευρώ για όλη τη διαδικασία και πάντα. Δεν ξέρω αν τα χρήματα αυτά φαίνονται πολλά ή φαίνονται λίγα. Η πραγματικότητα είναι ότι φιλοξενούμε στο Πευκή και στην γύρω περιοχή πάνω από 1.000 ανθρώπους για περίπου 8 με 10 μέρες τουλάχιστον, και ουσιαστικά ο συνολικός τζίρος ο οποίος

0: η δαπάνηση, η κατανάλωση που θα γίνει είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε αυτό το δεκαήμερο. Οπότε το όφελος το οικονομικό είναι πολύ μεγάλο για τον τόπο. Κατά δεύτερον, μιλάμε για εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι διαφήμιση, είναι αναγνωρισμότητα του τόπου. Και κατά τρίτον, όλοι αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται, ξέρετε πολύ καλά ότι επιστρέφουν για τις διακοπές στον τόπο, οπότε υπάρχει και αυτή η συνέχεια στην ανταποδοτικότητα. Και προς το τέλος, τέτοιου τύπου δραστηριότητες, κύριε Τελίκα, αφήνουν και ένα αποτύπωμα στον τόπο, δηλαδή που αναφέρομαι ουσιαστικά στη φράση του «αγώγη ξυπνάει τον αγωγιάτη». Μαθαίνουμε να ασχολούμαστε και με άλλα πράγματα πέραν από τα συνηθισμένα.
1: Οι αγώνες αυτοί γίνονται λίγο πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, άρα συνεχίζοντας αυτό που είπατε, κύριε Δήμαρχε, πριν από λίγο, θα βοηθήσουν στην τοπική οικονομία. Θα δουλέψουν δηλαδή, διότι εδώ υπάρχουν αρκετά πληρώματα από ξένες χώρες και από την χώρα μας, έτσι δεν είναι?
0: Οι περισσότεροι αγωνιζόμενοι είναι από το εξωτερικό. Mm-hmm. Χθες στην παρουσίαση, στη φιέστα της εκκίνησης, στην πλατεία της Εστίας, ακούστηκε και έγινε κατανοητό ότι έχουμε αγωνιζόμενους από τη Χιλή, από τη Βενεζουέλα, από την Αυστραλία, από τη Σαουδική Αραβία, σχεδόν από όλες τις χώρες της Ευρώπης, επίσημες αγωνιστικές ομάδες των μεγάλων εταιρεών, της Suzuki, της KTM και άλλων εταιρεών βρίσκονται εδώ για να συμμετέχουν στον αγώνα. Πρωταθλητές παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, δηλαδή ο περσινός νικητής του ράλι στον Ντακάρ είναι εδώ και αγωνίζεται αυτές τις μέρες στη Βόρεια Εύε, και άλλοι, όλοι που κατέχουν τους τίτλους της Ευρώπης και του κόσμου που βρίσκονται εδώ. Καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά σημαντικό και μάλιστα σε μια
1: περίοδο
0: που...
1: Άρα διαφημίζουν αυτοί με κάποιο τρόπο τη χώρα μας, στον τόπο μας και στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι? Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Από τα μέσα, κύριε Τελίκα, που καλύπτουν όλα τα μέσα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, βρίσκονται εδώ και να μεταδίδουν κάθε μέρα ουσιαστικά αυτό που γίνεται στο Δήμο Ιστιαίας της Ευρύκης στη Βορέβεια.
1: Οι διαδρομές είναι συγκεκριμένες? Μπαίνουν και μέσα σε δρόμους επαρχιακούς ή δημοτικούς ή όχι?
0: Μπαίνουν και μπορούν να κινηθούν σε οποιοδήποτε κομμάτι του οδικού δικτύου, είτε αφορά αγροτικό, είτε δασικό, είτε επαρχιακό, είτε δημοτικό. Mm. Τα οχήματα κινούνται με όλους τους κανόνες νομιμότητας και τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Είναι δεν δημιουργούν αγώνας... πρόβλημα στην κίνηση, είναι, δηλαδή, αυτό είναι... θα σας πω.
0: Νομίζω ότι δεν έχουν, δημιουργούν και στην πράξη, δηλαδή πέραν το θεωρητικό και στην πράξη δεν έχουμε ιδιαίτερα παράπονα και καθόλου ίσως από όλη αυτή τη δραστηριότητα. Είναι ένας αγώνας πλοήγησης και ταχύτητας, οι διαδρομές είναι συγκεκριμένες, αλλά ο αγωνιζόμενος δεν την γνωρίζει τη διαδρομή, τη μαθαίνει το πρωί που θα παραλάβει το roadbook, το βιβλίο δηλαδή, με τα στοιχεία της διαδρομής, και πλοηγείται, και το στοίχημα είναι η αντοχή, η ταχύτητα και η πλοήγηση, ώστε να μπορέσει να μην χάσει τον δρόμο του.
1: Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να πείτε πριν κλείσουμε για το συγκεκριμένο, κύριε Κορτσιά?
0: Νομίζω ότι ήμασταν αρκετά αναλυτικοί. Η λήξη του αγώνα γίνεται την Κυριακή, με μια ωραία φιέστα για την απονομή των τροπέων και ένα ωραίο πάρτι στην παραλία στον Πευκή την Κυριακή το απόγευμα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

Και από το Rally Raid και τα όσα μας είπε πριν από λίγο ο Δήμαρχος για τους αγώνες που γίνονται εδώ στον Δήμο μας, στον Δήμο Ιστίας Ερυψού, να πάμε σε μια ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος για τους ανθρώπους που πάσχουν από ζαχαρόδη διαβήτη, την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ασθενείς με ζαχαρόδη διαβήτη στην Ευβία, στον νομό μας δηλαδή, αναδεικνύει σύμφωνα με ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος η απάντηση του Υπουργείου Υγείας σε σχετική ερώτηση. Σε σχετική ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Όπως επισημαίνεται, στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας δεν λειτουργεί διαβητολογικό ιατρείο, ενώ η εξυπηρέτηση των ασθενών πραγματοποιείται μόνο μία φορά την εβδομάδα από γιατρό της παθολογικής κλινικής. Στο νομό μας είναι καταγεγραμμένοι 11.000 ασθενείς, οι οποίοι αναγκάζονται από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαβητολογικό ιατρείο στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας, αναγκάζονται να απευθύνονται σε ιδιώτες γιατρούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα οικονομικά τους.

Φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Πολύτερο Μικρόν Ε, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Τίπερς. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβίας. Να πω πως η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει τη δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες σχετικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης είναι το 698-00-58-432. Να επαναλάβω το τηλέφωνο του γραφείου της Λίμνης είναι το 698-00-58-432. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα.

0: Radio Estiea 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
0: Husqvarna,
3: Bosch,
0: DeWalt,
3: Carhartt,
0: Makita,
3: Gardena,
0: Stanley,
3: McCulloch,
0: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
0: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρικολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
3: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
2: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
3: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Νικολάου.
3: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
2: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M-Metal.
3: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
2: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
3: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
2: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
4: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12. Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
1: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
0: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
1: Paradox Security.
0: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
1: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
0: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
1: 28 Οκτωβρίου 97.
0: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
1: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
2: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τι ώρα είναι?
5: Τι?
4: Λέω, τι ώρα είναι?
5: Τι λες?
4: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
5: Ναι, και από τιμές?
4: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
5: 1400 ευρώ?
4: Από 400 ευρώ και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατάπια λόγια λιπαρά. Ξεγλίστρησα από τον πόθο μου να μάθω. Κορόιδεψα τη δίψα μου να δω. Γιατί είμαι εδώ, γιατί είμαι εδώ. Μεγάλωσα με στήματα χημίας, με στήλδος οληψίας, με βλέμματα συμπάθειας και άσκοπης προσπάθειας.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρικολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
4: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
1: και 697 59 89 363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Ειδυψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Γρηκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Ειδυψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

λόγοι που μας κρατούσαν μαζί σε σχέση ψυχοφθόρα, δεν μένω ούτε ώρα και έχω αργήσει και πολύ.

πάμε. Δεν είχε happy end για μας. Πολύ λυπάμαι. Μες στην καρδιά μου η φυγή. Σαν να κρυβέλους, αδειογράφους στην ψυχή. Οι τίτλοι τέλους σε μια βαλίτσα μια ζωή. Θα τη διπλώσω έξω από την πόρτα

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22 63 00 658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4. Ο φοβερός και τρομερός Δράκουλας τρόμαξε πρώτους τους Άγγλους όταν κυκλοφόρησε σε βιβλίο στις 26 Μαΐου του 1897 σαν σήμερα. 10 χρόνια μετά, το 1907 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο ηθοποιός John Wayne. Υπήρξε ο πιο διάσημος καουμπόι του κινηματογράφου και ατρόμητος ήρωας της Άγριας Δύσης. Ατρόμητο ήταν και το διαστημόπλοιο Odyssey που κατάφερε να φτάσει στον Άρη το 2002 σαν σήμερα. Και όχι μόνο προσεδαφίστηκε με επιτυχία, αλλά ανακάλυψε και τεράστιες ποσότητες πάγου στην επιφάνεια του πλανήτη. Τον πλανήτη των Osborns είδε όλοι οι φίλοι όταν το 2002 σαν σήμερα μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο του ομώνυμου reality από το MTV που περιέγραφε τη ζωή της οικογένειας του Ozzy Osbourne.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 59 89 363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης γεμάτη χαρά, ευεξία και πολύ πολύ καλή διάθεση έχει ξεκινήσει. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα τις επόμενες δύο ώρες, εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ευθύς αμέσως, χωρίς να χάνω χρόνο, σας παρουσιάζω τους λόγους που μπορεί να γίνουν για σας σημαντικοί και να σας κρατήσουν μέχρι το τέλος σήμερα. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τα έχουμε. Με τους τρόπους επικοινωνίας ζητάτε το τραγούδι χωρίς ντροπές, θα τους πω σε λίγο. Και φυσικά έχουμε throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Έχουμε viral ειδήσεις όπου υπάρχουν, έχουμε σίγουρα προτάσεις ταινιών και κρύο ανέκδοτο. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς πολλή σκέψη, μείνετε απλά συντονισμένοι στην παρέα μας.

0: Εδώ τα ελληνικά τραγούδια παίζουν δυνατά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε η πιο δυνατή ραδιοφωνική παρέα μαζί.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Φυσικά εννοείται ότι η επικοινωνία για μένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας φέρνουν πιο κοντά μέσα σε αυτές τις δύο ώρες εκπομπής. Γι' αυτό λοιπόν μην διστάζετε, Facebook, Instagram, TikTok, σας περιμένω εκεί, είτε στα social media του ραδιοφώνου είτε τα δικά μου, Ιορδάνης αγαπητός official. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, κάντε τα story και τα γκάρετε με. Εκεί περιμένω τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, ευχές, φυσικά τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σήμερα έχουμε μόνο ονομαστικές εορτές, δεν έχουμε πετίους. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Συνέσιο και Συνεσία. Τώρα, σαν σήμερα το 1770, λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου ορλοφικά. Επίσης, σαν σήμερα το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν.

ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρυοανέκδοτο και πάμε να το ζήσουμε. Γιατί το βιβλίο ήταν πολύ στεναχωρημένο. Είχε πολλά προβλήματα μέσα για να λύσεις. Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Ήταν βιβλίο μαθηματικών.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην επόμενη ταινία που προτείνω από τις κινηματογραφικές αίθουσες, που πάει πολύ καλά στο ελληνικό box office. Έχουμε αυτό το αφιέρωμα. Είπαμε την προηγούμενη και αυτή την εβδομάδα θα βάλω την προσοχή μου στον κινηματογράφο. Είναι καλή περίοδο για αυτό. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Μια ταινία κινουμένων σχεδίων για μικρούς και μεγάλους. Πάει πάρα πολύ καλά στο ελληνικό box office. Έχει πολύ χιούμορ, περιπέτεια και οικογενειακά μηνύματα που πραγματικά μικροί και μεγάλοι θα έρθουν πολύ πολύ πιο κοντά. Οι μικροί θεατές λατρεύουν τους χαρακτήρες, ενώ οι γονείς βρίσκουν αρκετές αστείες στιγμές και συναισθηματικές σκηνές που λειτουργούν και για μεγαλύτερες ηλικίες.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τρίτης ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου και χωρίς πολλά λόγια, αλλά με δεσμεύσεις και υποσχέσεις, σας περιμένω αύριο.

0: σβήσω. Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 59 89 363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Ειδυψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Γρηκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Ειδυψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Estiaea 104,4.
1: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
2: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
1: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222-60-24518.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στο

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 59 89 363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Ειδυψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρικολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Ειδυψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 2226. 63-00-658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Τα μουσικά νέα μας στο Radio Estia 100,4. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Οι δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές?
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 59 89 363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα μπραντς βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
8: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
7: Αξεσουάρ για το κινητό.
8: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
7: Ειδική που και ψαρέματος.
8: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
7: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
8: Εδώ τα έχεις όλα.

0: στόμα! Το στόμα!
1: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο

έχω μέσα μου καιρό. Τόσα που θέλω να σου πω, κρυμμένα μέσα στο βυθό. Είναι πολλά, ίσως τα γράψω σε χαρτί, ίσως τα πω με ένα φιλί.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν σ' ακόμα ένα γύρο.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30. Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

τελείωσε το έργο. Σήκω πάμε, δεν είχε happy end για μας. Πολύ λυπάμαι, μες στην καρδιά μου η φυγή. Σαν ακριβέλους, αδειογράφους στην ψυχή. Οι τίτλοι τέλους, σε μια βαλίτσα μια ζωή. Θα τη διπλώσω

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263 00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: Ζούμε υγιεινά στο Radio Estiea 104,4.
1: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: ληστεία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κετανίων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ρόδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Μην ρωτάς κανέναν, δες τι κάνω. Μην ακούς του κόσμου την βοή. Το έχεις δει για σένα.

0: της. Radio Estiea 100,4. Η ώρα είναι 10.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε φυσικά την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις. Έρχονται Πάνος και Άμος Ξέρεις Πολλούς, Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μας διασκέδαση.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980 19 29 51. Αγαπημένες επιτυχίες για τη συνέχεια μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Τάσου, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για την Κωνσταντίνα. Έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Ελευθερίας, Άννα Βύση και Αιγαίο, και αμέσως μετά Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για την Άννα.

Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν, τι κάνεις, μία επιλογή της Μαρίας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Συνέσιο και στη Συνεσία που γιορτάζουν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια για την Κατερίνα, και αμέσως μετά η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες για τη Βασιλική.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν

φεγγάρι. Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε φυσικά αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά Κούνια, μία επιλογή του Πέτρου, ενώ λίγο πριν Πέγγι Ζήνα και Άμινα για τη Δέσποινα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Γιώργος Κακοσέος και Ισανότερα για τον Γιάννη και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά από τον Νίνο, Σαν Αβαγή για τον Άκη.

0: Νύχτα στα FM.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Εστιαία 100,4. 100,4.

0: φύγεις όμως.
1: Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Αναστασίας, Κατερίνα τα παράπονά μου, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Νίκου Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1770, όπου λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Σαν σήμερα το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Σαν σήμερα το 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας μεταξά. Τέλος, σαν σήμερα το 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ενίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Χρήστος Αντιγκάη, Μια καψούρα έχω για τον Στέφανο.

0: Κοίταξε.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Evbuy. Εύα Καραμπατσάκη και Σπύρος Κοχύλης.
1: 100,4. 100,4.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Αχ, και να σε βλέπα, λίγο να σε βλέπα, να σ' αγκαλιάσω